Εσύ μαρό θούρο βένε παλιά εσύ κάτω κα σουπεριντέντη μου ραπώ κάτω κα σουπεριντέντη μου ραπώ μπού δίνε κάτω κάτω γάνε και Wa constable Makanga mthitata thetu thavinduka. Ngomu chavu keshi, ngomu tu chavu kerepana.